οργάνωσης. Σήμερα χρησιμοποιείται καθημερινά από περισσότερους από 350 εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πώς όμως λειτουργεί η Ευρωζώνη, πώς έφτασαν οι χώρες της Ευρωζώνης να υιοθετήσουν το ευρώ και ποιος ήταν ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή τη διαδικασία? Η ιδέα του ευρώ γεννήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Όμως η συνθήκη του Μάστριχτ το 1992 ήταν εκείνη που καθόρισε τελικά τον οδικό χάρτη για την καθιέρωση του ενιαίου νομίσματος. Η συνθήκη του Μάστριχτ θέσπισε αυστηρούς όρους για τις χώρες που ήθελαν να υιοθετήσουν το ευρώ. Οι όροι αυτοί ονομάζονται κριτήρια σύγκλησης. Για να μπορεί μια χώρα να ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ, να αρχίσει δηλαδή να χρησιμοποιεί το ευρώ ως νόμισμά της, πρέπει να πληρεί 4 προϋποθέσεις. Οι τιμές στη χώρα πρέπει να είναι σταθερές, ο προϋπολογισμός της θα πρέπει να καταρτίζεται με τρόπο υπεύθυνο, τα επιτόκια θα πρέπει να είναι προβλέψιμα και το νόμισμα της χώρας θα πρέπει να είναι σταθερό. Εν ολίγης, κάθε χώρα πρέπει να αποδείξει ότι η οικονομία της είναι έτοιμη πριν από την ένταξή της στη ζώνη του ευρώ. Το ευρώ εισήχθη επίσημα το 1999, αλλά αρχικά μόνο για ηλεκτρονικές πληρωμές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. 3 χρόνια αργότερα, την πρωτοχρονιά του 2002, τέθηκαν σε κυκλοφορία τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα ευρώ, αντικαθιστώντας τα εθνικά νομίσματα που χρησιμοποιούνταν μέχρι τότε σε 12 χώρες. Ήταν μία από τις μεγαλύτερες νομισματικές αλλαγές που έχουν γίνει ποτέ στην ιστορία. Περισσότερα από 15 δισεκατομμύρια χαρτονομίσματα και 52 δισεκατομμύρια κέρματα τέθηκαν σε χρήση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η ζώνη του ευρώ αποτελείται σήμερα από 21 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως επίσημο νόμισμά τους. 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σουηδία δεν το έχουν ακόμη υιοθετήσει, αν και όλες έχουν δεσμευτεί νομικά να το πράξουν μόλις εκπληρώσουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η Δανία, χάρη σε ειδική συμφωνία την οποία διαπραγματεύτηκε η χώρα το 1992 και η οποία της επιτρέπει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το δικό της νόμισμα. Το να χρησιμοποιούν πολλές χώρες το ίδιο νόμισμα σημαίνει ότι αναλαμβάνουν και από κοινού ευθύνες. Για παράδειγμα, είναι ανάγκη να συντονίζουν τις οικονομικές πολιτικές που εφαρμόζουν, ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα και να αξιοποιούνται πλήρως οι δυνατότητες που προσφέρει το κοινό νόμισμα. Ο συντονισμός αυτός γίνεται μέσω του Eurogroup, της ομάδας όπου συνεδριάζουν οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης και στην οποία συζητούνται τακτικά οι προκλήσεις στον τομέα της οικονομίας, τα σχέδια ανάπτυξης και οι δημοσιονομικές πολιτικές. Η μετάβαση στο ευρώ δεν αφορούσε μόνο την έκδοση νέων χαρτονομισμάτων, αλλά ήταν και ένα τεράστιο νομικό και οικονομικό εγχείρημα. Με 2 βασικούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεσπίστηκαν οι κανόνες για μια ομαλή μετάβαση, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα δάνειά μας, οι συμβάσεις εργασίας μας και οι αποταμιεύσεις μας θα παρέμεναν αμετάβλητα και ότι η μετατροπή των παλιών νομισμάτων σε ευρώ θα γινόταν με διαφάνεια και δικαιοσύνη. Με άλλα λόγια, από την πρώτη μέρα διασφαλίστηκαν η νομική συνέχεια και η οικονομική δικαιοσύνη. Η καθιέρωση του ευρώ εκμυδένισε επίσης το κόστος που επομιζόταν κάποιος για να αλλάζει τα χρήματά του από το ένα νόμισμα στο άλλο και εξάλειψε την αβεβαιότητα που αντιμετώπιζαν οι επιχειρήσεις, κάνοντας πιο απλές και πιο προβλέψιμες τις διαδικασίες που συνδέονται με το διασυνοριακό εμπόριο, τις επενδύσεις και τη διαφάνεια των τιμών. Στην καρδιά του ευρώ βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που έχει την έδρα της στη Φραγκφούρτη. Μαζί με τις κεντρικές τράπεζες των χωρών της Ευρωζώνης συναποτελούν αυτό που ονομάζουμε Ευρωσύστημα. Κύρια αποστολή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι να κρατά σταθερές τις τιμές, να διαμορφώνει την νομισματική πολιτική της Ευρωζώνης και να διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παραμένει πολιτικά ανεξάρτητη, γεγονός που διασφαλίζει την αξιοπιστία της. Αυτός άλλωστε είναι ένας από τους βασικούς λόγους που το ευρώ παραμένει αξιόπιστο νόμισμα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Από την αρχή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει καθοριστικό ρόλο στο θέμα του κοινού νομίσματος. Συνδιαμορφώνει τους νομικούς κανόνες στους οποίους βασίζεται το ευρώ, επιβλέπει την οικονομική διακυβέρνηση,
και φροντίζει ώστε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λογοδοτούν για τις αποφάσεις και τις δραστηριότητές τους. Το Κοινοβούλιο μεταφέρει τη φωνή των πολιτών κάθε φορά που γίνονται συζητήσεις για θέματα όπως η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η προστασία των καταναλωτών και οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Πολλοί πιστεύουν ότι το ευρώ έκανε τα πάντα πιο ακριβά. Είναι αλήθεια ότι η τιμή ορισμένων ειδών καθημερινής ανάγκης αυξήθηκε αισθητά μετά την αλλαγή. Αν όμως κοιτάξει κανείς τα επίσημα στοιχεία για τον πληθωρισμό στο σύνολο της οικονομίας, τότε διαγράφεται μια διαφορετική εικόνα. Έρευνες που έχουν κάνει ανεξάρτητοι φορείς δείχνουν ότι η καθιέρωση των χαρτονομισμάτων και των κερμάτων ευρώ προκάλεσε μια μικρή μόνο αύξηση του πληθωρισμού, και αυτό μόνο στην αρχή. Η αύξηση αυτή εκτιμάται ότι ανήλθε σε λίγα μόνο δέκατα της ποσοστιαίας μονάδας. Με άλλα λόγια, οι τιμές πράγματι αυξήθηκαν σε ορισμένα αγαθά ευρείας κατανάλωσης και έτσι οι άνθρωποι παρατήρησαν την άνοδο αυτή στην καθημερινή του ζωή, αλλά το συνολικό κόστος ζωής δεν αυξήθηκε ξαφνικά μόνο λόγω του ευρώ. Άλλοι παράγοντες, όπως οι μισθοί, οι τιμές της ενέργειας και οι γενικές οικονομικές συνθήκες, επηρέασαν πολύ περισσότερο το πώς διακυμάνθηκαν οι τιμές στο πέρασμα του χρόνου. Όπως και η ίδια η Ευρώπη, το ευρώ εξελίχθηκε και προσαρμόστηκε μέσα από διάφορες προκλήσεις που αντιμετώπισε. Στον απόϊχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και της κρίσης χρέους που ξέσπασε στην Ευρωζώνη, δημιουργήθηκαν νέα εργαλεία, όπως για παράδειγμα ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. Στόχος αυτών των εργαλείων ήταν να προστατεύσουν τη ζώνη του ευρώ και να στηρίξουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τα διδάγματα αυτά βοήθησαν ώστε να γίνει το ενιαίο νόμισμα πιο ανθεκτικό και πιο σταθερό. Παρότι επίσημα το ευρώ είναι το νόμισμα 21 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρησιμοποιείται και εκτός αυτής. Συγκεκριμένα στην Ανδώρα, το Μονακό, τον Άγιο Μαρίνο, την πόλη του Βατικανού, το Μαυροβούνιο και το Κόσοβο. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι η ελκυστικότητα και η σημασία του ευρώ ξεπερνούν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ατενίζοντας το μέλλον, το σίγουρο είναι ότι το ευρώ θα συνεχίσει να εξελίσσεται. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σκοπεύει να εγκαινιάσει το ψηφιακό ευρώ γύρω στο 2029. Στόχος της νέας αυτής μορφής χρήματος είναι να δράσει συμπληρωματικά προς τα μετρητά και όχι να τα αντικαταστήσει, εξασφαλίζοντας ότι το ευρώ είναι έτοιμο για τη νέα ψηφιακή εποχή. Κάθε νέο βήμα θα είναι αποτέλεσμα συζητήσεων που θα γίνουν μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να εξασφαλίζονται η διαφάνεια, η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη των πολιτών και των επιχειρήσεων. Από το κοινό νόμισμα μέχρι την ανάληψη κοινών ευθυνών, το ευρώ παραμένει στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, το οποίο βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και τη συνεχή προσπάθεια να προσαρμοζόμαστε σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

0: Este podcast foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu. Para mais informações, consulte o sítio web do Grupo de Reflexão do Parlamento.
1: Όσο συνεχίζεται ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, τόσο αυξάνονται ραγδαία και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη χώρα και στην ευρύτερη περιοχή. Η καταστροφή του φράγματος στην περιοχή Καχόφκα της Ουκρανίας τον Ιούνιο του 2023 οδήγησε σε ακόμα περισσότερες περιβαλλοντικές ζημίες και τράβηξε την προσοχή της διεθνούς κοινότητας και στην περιβαλλοντική διάσταση του πολέμου. Σε αυτό το επεισόδιο θα μάθουμε περισσότερα για το βαρύ κόστος που έχει για το περιβάλλον ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος. Οι εχθροπραξίες ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία ξέσπασαν το 2014, ενώ στις 24 Φεβρουαρίου του 2022 η Ρωσία ξεκίνησε μια μεγάλη κλίμακας εισβολή στη γειτονική της χώρα. Έκτοτε αυτός ο πόλεμος έχει οδηγήσει σε χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες, έχει προκαλέσει μια σημαντική προσφυγική κρίση και έχει επιφέρει ένα ισχυρό χτύπημα στην οικονομία της Ουκρανίας. Ο πόλεμος αυτός έχει όμως παράλληλα ένα σημαντικό αντίκτυπο και στο περιβάλλον. Ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας έχει αφήσει ανεξίτηλα σημάδια στο φυσικό τοπίο ολόκληρης της Ουκρανίας. Οι καταστροφές που έχουν προκληθεί στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις έχουν οδηγήσει σε εκτεταμένη ρήπανση του αέρα, των υδάτων και του εδάφους, με αποτέλεσμα να βρίσκονται οι κάτοικοι εκτεθειμένοι σε τοξικές χημικές ουσίες και μολυσμένο νερό. Ο πόλεμος έχει θέσει επίσης σε σοβαρό κίνδυνο την πλούσια βιοποικιλότητα της Ουκρανίας. Οι δασικές πυρκαγιές και αποψηλώσεις, οι εκρήξεις και η κατασκευή αμυντικών οχυρώσεων καταστρέφουν την άγρια πανίδα και τους φυσικούς οικοτόπους, συμπεριλαμβανομένων των οικοτόπων που βρίσκονται σε προστατευόμενες φυσικές περιοχές, όπως τα αποθέματα βιόσφαιρας και τα εθνικά πάρκα. Οι βομβαρδισμοί γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο στην Ευρώπη, έχουν επίσης εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια του εργοστασίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Προστασίας του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων της Ουκρανίας, από την αρχή του πολέμου έως τα μέσα Ιουλίου του 2023, οι περιβαλλοντικές ζημίες που έχει προκαλέσει η εισβολή της Ρωσίας ανέρχονται σε περίπου 53 δισεκατομμύρια ευρώ. Το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον πραγματοποιεί μελέτες για να υπολογίσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία. Σε έκθεση που κατάρτισε, τόνισε ότι η Ουκρανία έχει να αντιμετωπίσει διάφορες περιβαλλοντικές προκλήσεις. Τις τοξικές ουσίες που προέρχονται από τα χημικά, τα πυρομαχικά και το πολεμικό υλικό που χρησιμοποιείται, τις συγκεντρώσεις ρήπων στον αέρα, τη γη και τα νερά, καθώς και τις ζημίες σε βασικές υποδομές, αστικές περιοχές και το φυσικό περιβάλλον. Ο πόλεμος έχει επίσης επιφέρει προβλήματα στην αγροτική παραγωγή της Ουκρανίας, η οποία είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο για την οικονομία της χώρας, αλλά και για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια. Η γη καταστρέφεται και μολύνεται διαρκώς από τα χημικά στοιχεία που απελευθερώνουν οι νάρκες και οι κατεστραμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, όπως και οι πύραυλοι και οι ρουκέτες, με αποτέλεσμα να έχουν χαθεί εκατομμύρια στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην Ουκρανία. Στις 6 Ιουνίου του 2023, οι ρωσικές δυνάμεις, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, κατέστρεψαν το φράγμα της Νόβα Καχόφκα, το μεγαλύτερο στην Ουκρανία. Πολλές φωνές υψώθηκαν για να καταδικάσουν την καταστροφή αυτή, η οποία χαρακτηρίστηκε ως οικοκτονία, ως ένα περιβαλλοντικό έγκλημα δηλαδή, και ως η χειρότερη περιβαλλοντική καταστροφή στην Ευρώπη μετά την καταστροφή του Τσέρνομπιλ. Με την κατάρρευση του φράγματος, πλημμύρισαν χιλιάδες στρέμματα γης, στερώντας τη ζωή δεκάδων ανθρώπων και αναγκάζοντας χιλιάδες κατοίκους να εκενώσουν την περιοχή. Διακόπηκε επίσης η πρόσβαση σε πόσιμο νερό, ενώ σταμάτησαν να λειτουργούν και τα συστήματα άρδευσης. Επιπλέον, τόνοι τοξικών ουσιών απελευθερώθηκαν και παρασύρθηκαν από τον ποταμό Δνίπερο ως τη Μαύρη Θάλασσα, μια θάλασσα που περιτριγυρίζεται από 6 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ρουμανία και η Βουλγαρία, ενώ συνδέεται και με τη Μεσόγειο Θάλασσα. Αυτό σημαίνει ότι από αυτή τη μόλυνση των υδάτων επηρεάστηκαν τα θαλάσσια οικοσυστήματα τόσο σε εκείνη την περιοχή της Ουκρανίας, όσο και σε άλλες χώρες. Η καταστροφή του φράγματος έχει εγείρει επίσης ανησυχίες για την ασφάλεια του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, καθώς το φράγμα παρήχε κατά κύριο λόγο το απαραίτητο νερό για την ψήξη των πυρηνικών αντιδραστήρων του εργοστασίου, αν και υπάρχουν επίσης ορισμένες άλλες πηγές νερού. Η Ουκρανία θέλει να υποχρεώσει τη Ρωσία να καταβάλει αποζημιώσεις, μεταξύ άλλων, και για τις περιβαλλοντικές ζημίες που έχει προκαλέσει. Μαζί με τους διεθνείς εταίρους της, διερευνά με ποιους τρόπους μπορεί να διασφαλίσει ότι η Μόσχα θα λογοδοτήσει. Η οικοκτονία έχει καταχωριστεί ως ποινικό αδίκημα στον ποινικό κώδικα της Ουκρανίας από το 2001. Πολλοί υποστηρίζουν όμως ότι η υπόθεση θα πρέπει να παρουσιαστεί σε διεθνές δικαστήριο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία όντως θα λογοδοτήσει και θα αναγκαστεί να πληρώσει τις αντίστοιχες αποζημιώσεις. Ωστόσο, δεν υφίσταται μια νομική οδός που να εξασφαλίζει ότι θα καταδικαστεί η Ρωσία και θα καταβάλει τις αποζημιώσεις στην Ουκρανία χωρίς δυσκολία. Η διαδικασία είναι πραγματικά ιδιαίτερα πολύπλοκη και υπάρχουν πολύ λίγα νομικά προηγούμενα για εκδίκαση τέτοιων αποζημιώσεων. Τον Ιανουάριο του 2023, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα, στο οποίο καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεθνή κοινότητα να πιέσουν για τη σύσταση ενός ειδικού διεθνούς δικαστηρίου για το έγκλημα της επίθεσης κατά της Ουκρανίας. Στο ψήφισμα αυτό, οι Ευρωβουλευτές αναγνωρίζουν τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που έχει ο πόλεμος στο φυσικό περιβάλλον και το κλίμα. Εκφράζουν επίσης την υποστήριξή τους για την πρόταση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών να δημιουργηθεί ένα διεθνές μητρώο, στο οποίο θα καταγράφονται όλες οι περιβαλλοντικές ζημίες και το οποίο θα χρησιμεύσει ως βάση για τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να υποβάλουν αιτήματα αποζημίωσης. Στα μέσα Ιουνίου του 2023, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ακόμη ένα ψήφισμα σχετικά με τα σχέδια για μια βιώσιμη ανασυγκρότηση της Ουκρανίας. Οι Ευρωβουλευτές καταδίκασαν την καταστροφή του φράγματος της Καχόφκα από τη Ρωσία, υπογραμμίζοντας ότι επρόκειτο για οικοκτονία και ότι αυτό συνιστά έγκλημα πολέμου. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας.
2: Il 16 febbraio 2024, in una remota colonia penale artica, ha perso la vita in circostanze misteriose Alexei Navalny, la voce più autorevole dell'opposizione russa. Era noto per aver denunciato la corruzione e per essere stato un fervente critico del presidente Vladimir Putin. Alexei Navalny era stato insignito del premio Sakharov del Parlamento Europeo per la libertà di pensiero nel 2021. Il premio, intitolato al fisico e dissidente politico sovietico Andrei Sakharov, è stato istituito nel 1988 come riconoscimento a persone e organizzazioni che difendono i diritti umani e le libertà fondamentali.
3: Nato nel 1976, Alexei Navalny era un avvocato, blogger e attivista politico. Era salito alla ribalta internazionale per aver organizzato proteste contro il governo russo, per essersi candidato alla presidenza del paese e per aver promosso riforme contro la corruzione. È stato il critico più accanito di Putin. Era stato arrestato a metà gennaio 2021, al suo ritorno in Russia, dopo essere guarito da un avvelenamento con l'agente nervino Novichok.
2: Tra agosto e settembre 2020, Navalny aveva trascorso più di un mese nell'ospedale universitario Charité di Berlino, rimanendo quasi tutto il tempo in terapia intensiva. Una volta guarito, aveva rintracciato le persone che credeva implicate nel suo avvelenamento. Fingendosi un funzionario della sicurezza, era riuscito a ingannare un agente dello Stato e a fargli ammettere che avevano usato contro di lui un veleno chimico. Navalny aveva accusato il governo russo di essere responsabile dell'avvelenamento, ma questo aveva negato ogni addebito.
3: Nel 2021 il Parlamento europeo aveva conferito ad Alexei Navalny il premio Sakharov per la libertà di pensiero. La decisione, presa dalla conferenza dei presidenti e dai leader dei gruppi politici, era stata annunciata durante la seconda sessione plenaria di ottobre. In quell'occasione la vicepresidente Heidi Hautala aveva dichiarato:
2: Alexei Navalny ha mostrato grande coraggio nel tentativo di restituire la libertà di scelta alla popolazione russa. Per anni ha lottato per i diritti umani e le libertà fondamentali del paese, pagando con la sua libertà e quasi con la vita. A nome del Parlamento europeo ne chiedo il rilascio immediato e incondizionato.
3: In occasione della cerimonia di premiazione del dicembre 2021, David Sassoli, allora presidente del Parlamento europeo, aveva dichiarato:
4: questo premio Sakharov oggi vuole dire anche che il Parlamento europeo chiede con fermezza il rilascio immediato e incondizionato di Alexei Navalny.
2: Le sue parole, insieme ai numerosi appelli che l'Unione Europea aveva rivolto alle autorità russe, sono state ignorate. Navalny, inizialmente detenuto nella regione di Vladimir, a est di Mosca, era stato poi trasferito a Karp, in Siberia, nel dicembre 2023. È stato ritrovato privo di vita il 16 febbraio nel carcere in cui era detenuto per una condanna a 19 anni di reclusione, sulla base di accuse considerate da più parti come politicamente motivate.
3: Il 28 febbraio, appena 12 giorni dopo la scomparsa di Navalny, la moglie, Yulia Navalnaya, si è rivolta al Parlamento europeo durante la sessione plenaria di Strasburgo. Visibilmente commossa, ha affermato:
2: per sconfiggere veramente Putin bisogna essere innovativi e smettere di essere noiosi. Putin è il capo di una banda criminale organizzata. Voi e tutti noi dobbiamo combattere questa banda criminale e l'innovazione politica qui sta nell'applicare i metodi di lotta alla criminalità organizzata, non quelli della competizione politica, non note diplomatiche, ma indagini sulle macchinazioni finanziarie, non dichiarazioni per esprimere preoccupazione, ma indagini per scovare i mafiosi nei vostri paesi e gli avvocati e i finanzieri discreti che aiutano Putin e i suoi amici a nascondere i soldi.
3: La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha dichiarato:
2: quest'Aula e i suoi deputati condannano l'omicidio di Navalny con la massima fermezza. È un crimine che merita un'indagine internazionale e indipendente. Il mondo merita giustizia.
3: In una risoluzione, il Parlamento europeo ha condannato con forza l'assassinio di Alexei Navalny e ha espresso pieno sostegno a Yulia Navalnaya nel suo intento di portare avanti la lotta del marito. Sottolineando che il popolo russo non può essere confuso con il regime guerrafondaio e autocratico del Cremlino, i deputati hanno manifestato la loro solidarietà a tutti coloro che in Russia e altrove, nonostante la brutale repressione e le gravi conseguenze personali, continuano a trovare il coraggio di dire la verità.
2: Questa trasmissione è disponibile in tutte le 24 lingue ufficiali dell'Unione e in russo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.

Καλώς ήρθατε στη σειρά επεισοδίων με τίτλο «Ιστορικές αναδρομές». Στη σειρά αυτή εξετάζουμε σημαντικά ιστορικά γεγονότα, καθώς και τον αντίκτυπο που είχαν τα γεγονότα αυτά στο πέρασμα του χρόνου. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για έναν από τους πιο καθοριστικούς σταθμούς στην ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τη Συνθήκη του Μάστριχτ. Θα δούμε επίσης ποιες αλλαγές επέφεραν στη συνθήκη αυτή λίγα χρόνια αργότερα η Συνθήκη του Άμστερνταμ και η Συνθήκη της Νίκαιας. Θα μιλήσουμε επίσης για το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο τέθηκαν σε ισχύ οι συνθήκες αυτές. Τι απασχολούσε τότε τους ανθρώπους στην Ευρώπη και πώς άλλαξαν τελικά τη ζωή μας οι συνθήκες που υπογράφτηκαν εκείνη την εποχή.

Για να κατανοήσουμε τη συνθήκη του Μάστριχτ, πρέπει αρχικά να δούμε κάποια βασικά ιστορικά στοιχεία που οδήγησαν σταδιακά στη γέννησή της. Οι προσπάθειες για την ενοποίηση της Ευρώπης ξεκίνησαν αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι ανίποτες καταστροφές και η φρίκη που είχε προκαλέσει ο πόλεμος σε ολόκληρη την Ευρώπη είχαν αλλάξει ριζικά τις τάσεις των ανθρώπων. Οι κυβερνήσεις πολλών ευρωπαϊκών χωρών ήταν αποφασισμένες να μην επιτρέψουν στον πόλεμο να επιστρέψει ποτέ ξανά. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες άρχισε να κερδίζει έδαφος η ιδέα ότι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλιστεί η ειρήνη στην Ευρώπη θα ήταν να ενισχυθεί τόσο πολύ η οικονομική συνεργασία μεταξύ των χωρών της, ώστε ο πόλεμος να γίνει πρακτικά αδύνατος. Με αυτή την αποφασιστικότητα ιδρύθηκε το 1951 η ΕΚΑΧ, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1957, ακολούθησαν οι συνθήκες της Ρώμης, με τις οποίες ιδρύθηκαν δύο νέοι οργανισμοί, η ΕΟΚ, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, και η ΕΒΡΑΤΟΜ, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας. Το επόμενο μεγάλο βήμα στην πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έγινε το 1986, όταν υπογράφτηκε η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη. Στόχος της πράξης αυτής ήταν να δημιουργηθεί μέχρι το 1992 μια ενιαία αγορά εντός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Βασικός σκοπός αυτής της ενιαίας αγοράς ήταν να αποτελέσει ολόκληρη η κοινότητα έναν χώρο στον οποίο θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα, δηλαδή χωρίς δασμούς και άλλα εμπόδια, αγαθά, υπηρεσίες, κεφάλαια και πρόσωπα. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 όμως, οι χώρες της ΕΟΚ αποφάσισαν τελικά ότι η όλο και πιο στενή συνεργασία τους δεν θα έπρεπε να περιοριστεί μόνο στον τομέα της οικονομίας, αλλά ότι θα έπρεπε να πάρει και πολιτικά χαρακτηριστικά. Στις 7 Φεβρουαρίου του 1992, τα 12 τότε κράτη-μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υπέγραψαν στην Ολλανδική πόλη Μάστριχτ τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνθήκη αυτή, γνωστή και ως Συνθήκη του Μάστριχτ, τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου του 1993, αφού πρώτα κυρώθηκε από όλα τα κράτη-μέλη. Η Συνθήκη του Μάστριχτ περιείχε διάφορα πρωτοποριακά στοιχεία. Πρώτα και κύρια, με τη συνθήκη του Μάστριχτ ιδρύθηκε επίσημα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μέχρι τότε ΕΟΚ, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, μετασχηματίστηκε σε μια πιο συνεκτική και πιο ολοκληρωμένη ένωση. Σημαντική καινοτομία της συνθήκης του Μάστριχτ ήταν επίσης το γεγονός ότι καθιέρωσε την έννοια της ηθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για πρώτη φορά, οι πολίτες των επιμέρους κρατών μελών γίνονται πλέον και πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νέα αυτή έννοια έδωσε τη δυνατότητα στους πολίτες να κυκλοφορούν και να εγκαθίστανται ελεύθερα σε όποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουν. Τους έδωσε επίσης το δικαίωμα να ψηφίζουν και να είναι υποψήφιοι στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης και στις ευρωεκλογές σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύοντας έτσι την αίσθηση μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ενότητας της Ευρώπης. Η συνθήκη του Μάστριχτ ήταν εξαιρετικά σημαντική και για έναν ακόμη λόγο. Ήταν η συνθήκη που έθεσε τις βάσεις για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση ήταν το σχέδιο που οδήγησε τελικά στην καθιέρωση ενός κοινού νομίσματος, του ευρώ. Στόχος του κοινού νομίσματος ήταν να ενισχύσει την οικονομική σταθερότητα των κρατών μελών και να διευκολύνει το εμπόριο και τα ταξίδια μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνθήκη του Μάστριχτ όριζε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας αφορούσε τις ευρωπαϊκές κοινότητες και περιλάμβανε διάφορες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πολιτικές. Ο δεύτερος πυλώνας ήταν η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Στόχος της ήταν να εξασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εμφανίζεται με ενιαία φωνή στη διεθνή κοινότητα και ότι όλα τα κράτη-μέλη θα ακολουθούν ενιαία στρατηγική σε θέματα ασφαλείας. Ο τρίτος πυλώνας αφορούσε τη συνεργασία των κρατών μελών σε θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Στο επίκεντρο του τρίτου πυλώνα βρίσκονταν η επιβολή του νόμου, τα συστήματα δικαιοσύνης και οι πολιτικές για τη μετανάστευση. Η συνθήκη του Μάστριχτ ενίσχυσε επίσης σημαντικά το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέσπισε για πρώτη φορά τη διαδικασία της συναπόφασης, με την οποία το Κοινοβούλιο απέκτησε νέες νομοθετικές εξουσίες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έγινε επίσης συνομοθέτης. Αποφασίζει δηλαδή έκτοτε επί ίσης όρης μαζί με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολλούς τομείς πολιτικής. Η συνθήκη του Μάστριχτ ενίσχυσε ακόμη τον ρόλο που παίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
όσον αφορά τη σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς το Κοινοβούλιο απέκτησε τη δικαιοδοσία να εγκρίνει ή να απορρίπτει τον υποψήφιο ή την υποψήφια για την Προεδρία της Επιτροπής, καθώς και να εγκρίνει ή να απορρίπτει την Επιτροπή στο σύνολό της. Με τη συνθήκη του Μάστριχτ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέκτησε επίσης μεγαλύτερο έλεγχο όσον αφορά τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ενισχυμένος ρόλος του Κοινοβουλίου έκανε πιο διαφανή τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εξασφάλισε ότι εκπροσωπείται καλύτερα η βούληση των πολιτών.

Λίγα χρόνια αργότερα, η συνθήκη του Μάστριχτ τροποποιήθηκε, αρχικά με τη συνθήκη του Άμστερνταμ και στη συνέχεια με τη συνθήκη της Νίκαιας. Η συνθήκη του Άμστερνταμ υπογράφτηκε στις 2 Οκτωβρίου του 1997 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου του 1999. Στόχος της ήταν να εξορθολογιστεί η λειτουργία των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προετοιμαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της για την ένταξη νέων κρατών μελών. Η συνθήκη του Άμστερνταμ καθιέρωσε επίσης την έννοια της ενισχυμένης συνεργασίας, η οποία επιτρέπει σε μια ομάδα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εμβαθύνει τη συνεργασία της σε συγκεκριμένους τομείς, ακόμη και αν τα υπόλοιπα κράτη-μέλη δεν θέλουν ή δεν θέλουν ακόμη να προχωρήσουν σε μια μορφή πιο στενής συνεργασίας. Εκείνη την εποχή, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρισκόταν σε διαδικασία διεύρυνσης και η ευελιξία που πρόσφερε η ενισχυμένη συνεργασία ήταν αποφασιστική σημασία για να μπορούν να καλύπτονται οι διαφορετικές ανάγκες και να υπηρετούνται τα διαφορετικά συμφέροντα των κρατών μελών. Με τη συνθήκη του Άμστερνταμ ενσωματώθηκε στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και η Συμφωνία για την Κοινωνική Πολιτική, μια συμφωνία που είχαν υπογράψει σε διακυβερνητική διάσκεψη οι χώρες της ΕΟΚ το 1992. Με τον τρόπο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση τόνισε τη σημασία που έχουν για εκείνη τα κοινωνικά δικαιώματα, η απασχόληση και η καταπολέμηση των διακρίσεων. Η συνθήκη του Άμστερνταμ έθετε επίσης ως στόχο να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένας χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, μέσα στον οποίο τα κράτη-μέλη θα μπορούν να συνεργάζονται πιο στενά σε θέματα όπως το άσυλο, η μετανάστευση και η δικαιοσύνη. Επιπλέον, η συνθήκη του Άμστερνταμ θεσμοθέτησε για πρώτη φορά τη θέση του ΗΠΑ του εκπροσώπου για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, θέση που πολλοί έχουν παρομοιάσει με εκείνη ενός Υπουργού Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτόν τον τρόπο, η συνθήκη ενίσχυσε την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας των 15 τότε κρατών μελών και εξασφάλισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παρεμβαίνει στις διεθνείς υποθέσεις με ενιαία φωνή. Τέλος, η συνθήκη του Άμστερνταμ μεταρρύθμισε τα θεσμικά όργανα με στόχο να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά τους, αύξησε τους τομείς στους οποίους ακολουθείται η διαδικασία της συναπόφασης και ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Συνθήκη της Νίκαιας υπογράφτηκε στις 26 Φεβρουαρίου του 2001 και τέθηκε σε ισχύ 2 χρόνια αργότερα. Βασικός στόχος της συνθήκης αυτής ήταν να προετοιμάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μεγαλύτερη διεύρυνση που έχει βιώσει μέχρι σήμερα, με την προσχώρηση 10 νέων χωρών το 2004. Σε αυτό το πλαίσιο άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο σταθμίζονταν μέχρι τότε οι ψήφοι στο Συμβούλιο, τροποποίησε τη σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αύξησε τους τομείς στους οποίους μπορούν να λαμβάνονται αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία. Οι αλλαγές αυτές ήταν απαραίτητες για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να αποφασίζει με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο, ακόμη και μετά τη διεύρυνσή της.

0: sätt. För många bäckar små blir till en stor å. En å utan mikroplast. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europol Radio och där poddar finns.
1: Ήρθε η ώρα να ψηφίσουμε. Από τις 6 μέχρι τις 9 Ιουνίου του 2024, εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες θα προσέλθουν στις κάλπες των ευρωεκλογών για να εκλέξουν το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να αποφασίσουν ποιο θα είναι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες, ενώ οι ευρωεκλογές είναι μία από τις μεγαλύτερες δημοκρατικές διαδικασίες στον κόσμο. Σε αυτή τη σειρά podcast θα δούμε αναλυτικά όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε για τις επικείμενες ευρωεκλογές. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για το εκλογικό σύστημα που εφαρμόζεται στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάθε 5 χρόνια, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκλέγουν τους ευρωβουλευτές που θα τους εκπροσωπούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στις φετινές εκλογές θα εκλεγούν συνολικά 720 ευρωβουλευτές, δηλαδή 15 βουλευτές περισσότεροι από τους 705 βουλευτές που έχουμε σήμερα. Κάθε χώρα εκλέγει διαφορετικό αριθμό ευρωβουλευτών με βάση την αρχή της φθήνουσας αναλογικότητας. Φθήνουσα αναλογικότητα σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο πληθυσμός μιας χώρας, τόσο περισσότερους ευρωβουλευτές εκλέγει. Ταυτόχρονα όμως, σημαίνει ότι κάθε ευρωβουλευτής από μεγάλη χώρα εκπροσωπεί αναλογικά περισσότερους ψηφοφόρους από ότι ένας ευρωβουλευτής από μικρότερη χώρα. Ο ελάχιστος αριθμός ευρωβουλευτών που μπορεί να έχει μια χώρα είναι 6, ενώ ο μέγιστος αριθμός είναι 96. Οι ευρωεκλογές διεξάγονται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις ίδιες γενικές αρχές, αν και η διαδικασία της ψηφοφορίας διαφέρει ελαφρώς από χώρα σε χώρα. Στις περισσότερες χώρες, οι ψηφοφόροι ψηφίζουν το πολιτικό κόμμα της προτίμησής τους. Σε άλλες χώρες μπορούν να ψηφίσουν υποψήφιους από διαφορετικούς συνδυασμούς, ενώ σε κάποιες άλλες χώρες μπορούν να ψηφίσουν και πολιτικό κόμμα, αλλά και μεμονωμένους υποψήφιους από άλλους συνδυασμούς. Στις ευρωεκλογές εφαρμόζεται το σύστημα της απλής αναλογικής, δηλαδή ο αριθμός των εδρών που κατακτά ένα κόμμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκεται σε άμεση αναλογία με τον αριθμό των ψήφων που έλαβε στις εκλογές. Ποιοι όμως μπορούν να ψηφίσουν? Δικαίωμα ψήφου στις ευρωεκλογές έχουν όλοι οι πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν συμπληρώσει το ελάχιστο όριο ηλικίας που ισχύει στη χώρα τους. Στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το όριο ηλικίας είναι τα 18 χρόνια. Στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γερμανία και τη Μάλτα, οι ψηφοφόροι μπορούν να ψηφίσουν από την ηλικία των 16 ετών, ενώ στην Ελλάδα μπορούν να ψηφίσουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους. Επιπλέον, όσοι Ευρωπαίοι πολίτες διαμένουν σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούν να ψηφίσουν είτε στη χώρα καταγωγής τους, είτε στη χώρα διαμονής τους. Όμως προσοχή! Κάθε πολίτης μπορεί να ψηφίσει μόνο σε μία χώρα. Πώς ακριβώς ψηφίζει κανείς λοιπόν στις ευρωεκλογές? Όταν πάτε να ψηφίσετε, θα σας δώσουν τα ψηφοδέλτια των κομμάτων που συμμετέχουν στις εκλογές. Σε κάθε ψηφοδέλτιο αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων που κατεβαίνουν με το εκάστοτε κόμμα. Μπορείτε να επιλέξετε το κόμμα που θέλετε να ψηφίσετε και να βάλετε σταυρό στους υποψήφιους που προτιμάτε. Θυμηθείτε ότι όταν ψηφίζετε ένα κόμμα, αυξάνονται οι πιθανότητες να εκλεγεί κάποιος υποψήφιος από το συγκεκριμένο κόμμα, ακόμη και αν δεν είναι αυτός τον οποίο βάλατε εσείς σταυρό προτίμησης. Σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εκλογές διεξάγονται με λίστα. Δηλαδή, τα κόμματα καθορίζουν από πριν τη σειρά με την οποία θα εκλεγούν οι υποψήφοι τους, ανάλογα με τη δύναμη που θα συγκεντρώσουν. Σε άλλες χώρες, όπως στην Ελλάδα και στην Κύπρο, εφαρμόζεται το σύστημα της σταυροδοσίας. Δηλαδή, οι ψηφοφόροι μπορούν να επιλέξουν τους υποψήφιους που προτιμούν. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της ψηφοφορίας την ημέρα των εκλογών, γίνεται η καταμέτρηση των ψήφων και κάθε κόμμα λαμβάνει τις έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που του αναλογούν με βάση το ποσοστό που έλαβε. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται ότι όλα τα κόμματα εκπροσωπούνται αναλογικά προς τη δύναμη που συγκέντρωσαν στις εκλογές. Η ψήφος σας θα καθορίσει ποιοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα σας εκπροσωπούν όταν θα εκπονούνται οι νέοι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ θα επηρεάσει και την εκλογή της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αποφάσεις αυτές θα διαμορφώσουν την καθημερινή σας ζωή, αλλά και τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλείνοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Είναι ένα συλλογικό επίτευγμα που κατακτήθηκε με πολύχρονους αγώνες από αμέτρητους ανθρώπους και είναι συλλογική ευθύνη όλων μας να τη διαφυλάξουμε και για τις επόμενες γενιές. Και σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: Του 1995, οι σερβοβοσνιακές δυνάμεις, με επικεφαλής τον στρατηγό Ράτκο Μλάντιτς, κατέλαβαν την πόλη Σρεμπρένιτσα στην Ανατολική Βοσνία, η οποία έχει κηρυχθεί ως ασφαλής περιοχή από τα Ηνωμένα Έθνη. Τις επόμενες ημέρες, πάνω από 8.000 μουσουλμάνοι, κυρίως άνδρες και αγόρια, δολοφονήθηκαν συστηματικά και στη συνέχεια θαύτηκαν σε ομαδικούς τάφους. Σε αυτό το επεισόδιο του podcast «Ιστορία και γεγονότα» θα επικεντρωθούμε σε ένα από τα πιο τραγικά γεγονότα του τέλους του 20ου αιώνα, τη γενοκτονία της Σρεμπρένιτσα. Θα μιλήσουμε για το γενικότερο πλαίσιο με τον πόλεμο στην πρώην Ιουγκοσλαβία, θα αναλύσουμε τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στη Σρεμπρένιτσα και θα εξετάσουμε επίσης πώς αυτή η θηριωδία έχει αναγνωριστεί και πώς τιμάται η μνήμη της σε όλο τον κόσμο. Για να μιλήσουμε για τη γενοκτονία της Σρεμπρένιτσα, πρέπει πρώτα να ανατρέξουμε στη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας στις αρχές της δεκαετίας του 90. Η Ιουγκοσλαβία ήταν μια ομοσπονδία που αποτελούνταν από 6 σοσιαλιστικές δημοκρατίες: τη Σλοβενία, την Κροατία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο, τη Μακεδονία και τη Σερβία. Η διάλυσή της ξεκίνησε μετά το θάνατο του επί σειρά ετών ηγέτη της, Γιώσιπ Μπρος Τίτο, το 1980. Ο Τίτο είχε καταφέρει να διατηρήσει μια έθραυστη ισορροπία μεταξύ των διαφόρων εθνοτικών ομάδων στη Ιουγκοσλαβία. Ωστόσο, μετά το θάνατό του, τα εθνικιστικά αισθήματα του πληθυσμού και η πολιτική αστάθεια αυξήθηκαν. Το 1991, η Σλοβενία και η Κροατία ανακήρυξαν την ανεξαρτησία τους, προκαλώντας τη βίαιη αντίδραση του Ιουγκοσλαβικού Λαϊκού Στρατού, ο οποίος ελεγχόταν κυρίως από Σέρβους. Η σύγκρουση σύντομα εξαπλώθηκε στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η οποία ήταν η πιο εθνοτικά ποικιλόμορφη από τις 6 δημοκρατίες, όπου Βόσνοι, Κροάτες και Σέρβοι ζούσαν μαζί. Το 1992 η Βοσνία-Ερζεγοβίνη ανακήρυξε την ανεξαρτησία της, γεγονός που οδήγησε σε έναν βίαιο και πολύπλοκο πόλεμο, στον οποίο συμμετείχαν πολλές παρατάξεις. Οι Σέρβοι της Βοσνίας, υποστηριζόμενοι από τη σερβική κυβέρνηση και τον Ιουγκοσλαβικό Λαϊκό Στρατό, επιχείρησαν να δημιουργήσουν μια μεγάλη Σερβία, με την εθνοκάθαρση των περιοχών που βρίσκονταν υπό τον έλεγχό τους, δηλαδή με την εξάλειψη όλων των μη Σέρβων. Η Σρεμπρένιτσα, μια πόλη στην Ανατολική Βοσνία, έγινε το σύμβολο της βαρβαρότητας του πολέμου. Η πόλη είχε κηρυχθεί ως ασφαλής περιοχή από τον ΟΗΕ το 1993 και υποτίθεται ότι δεν κινδύνευε από ένοπλες επιθέσεις και άλλες εχθρικές ενέργειες. Παρ' όλα αυτά, οι δυνάμεις των Σέρβων της Βοσνίας πολιόρκησαν τον θύλακα, αποκόπτοντας την πρόσβαση σε τρόφιμα, ιατρικές προμήθειες και ανθρωπιστική βοήθεια. Τον Ιούλιο του 1995, η κατάσταση στη Σρεμπρένιτσα είχε φτάσει σε οριακό σημείο. Η πόλη είχε γεμίσει με χιλιάδες Βόσνιους πρόσφυγες που είχαν εγκαταλείψει τις γύρω περιοχές. Ήταν ανυπεράσπιστη και αντιμετώπιζε σοβαρές ελλείψεις σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Στις 11 Ιουλίου του 1995, οι σερβικές δυνάμεις της Βοσνίας, υπό τη διοίκηση του στρατηγού Ράτκο Μλάντιτς, κατέλαβαν τη Σρεμπρένιτσα. Οι Ολλανδοί και οι ανόκρανοι του ΟΗΕ που φύλασαν την πόλη δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν την κατάληψή της. Ακολούθησε η συστηματική σφαγή των Βόσνιων ανδρών και αγοριών, ενώ γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι εκδιώχθηκαν βία από την περιοχή. Τις επόμενες ημέρες, πάνω από 8.000 Βόσνοι, κυρίως άνδρες και αγόρια, εκτελέστηκαν στη Σρεμπρένιτσα και στη γύρω περιοχή. τα πτώματά τους ρίχτηκαν σε ομαδικούς τάφους. Πολλά από αυτά ενταφιάστηκαν ξανά αργότερα σε άλλα μέρη σε μια προσπάθεια να αποκρυφτούν τα αποδεικτικά στοιχεία της γενοκτονίας. Χιλιάδες γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι απελάθηκαν βία και ανάμεσα σε 20.000 και 50.000 γυναίκες και κορίτσια κακοποιήθηκαν σεξουαλικά. Η διεθνής κοινότητα άργησε να αντιδράσει στις θηριωδίες που διαπράχθηκαν στη Βοσνία. Τα γεγονότα στη Σρεμπρένιτσα, ωστόσο, συγκλώνησαν τον κόσμο και ανέδειξαν τις αδυναμίες της ειρηνευτικής αποστολής του ΟΗΕ. Ως απάντηση, το ΝΑΤΟ εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές κατά των βάσεων των Σέρβων της Βοσνίας. Η αντίδραση αυτή οδήγησε στη σύναψη των συμφωνιών του Ντέιτον τον Δεκέμβριο του 1995, θέτοντας τέλος στον πόλεμο της Βοσνίας. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Ιουγκοσλαβία συστάθηκε για να δικάσει τα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων. Το 2001, το δικαστήριο χαρακτήρισε τη σφαγή της Ρεμπρένιτσα ως γενοκτονία. Αρκετά άτομα, μεταξύ των οποίων ο Ράτκο Μλάντιτς και ο Ράντοβαν Κάρατζιτς, καταδικάστηκαν για το ρόλο τους στις φρικαλαιότητες που διαπράχθηκαν. Το 2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο καταδίκασε τη γενοκτονία της Ρεμπρένιτσα. Απέτησε επίσης φόρο τιμή στα θύματα και εξέφρασε την υποστήριξή τους στις οικογένειές τους, πολλές από τις οποίες εξακολουθούν να μην γνωρίζουν τι συνέβη στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Το ψήφισμα ζήτησε να αναγνωριστεί η 11η Ιουλίου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας της Ρεμπρένιτσα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τόνισε πόσο σημαντικό είναι να αναγνωριστεί αυτή η θηριωδία προκειμένου να προχωρήσουμε προς τη δικαιοσύνη και τη συμφιλίωση. Το 2015, το Κοινοβούλιο καταδίκασε και πάλι τη γενοκτονία σε ένα άλλο ψήφισμα για την 20η επέτειο της σφαγής. Σε αυτό το ψήφισμα ανέφερε ότι οι πολιτικοί εκπρόσωποι της Βοσνίας Ερζεγοβίνης θα πρέπει να αναγνωρίσουν το παρελθόν προκειμένου να διαμορφώσουν ένα καλύτερο μέλλον. Τόνισε επίσης τη σημασία του έργου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Ιουγκοσλαβία και ζήτησε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Τον Ιούλιο του 2015, στη Σύνοδο Λομέλειας του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, ο Επίτροπος για την Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία, Γκούντερ Ότιγκερ, δήλωσε τα εξής. Πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι η Ευρώπη και ο κόσμος, συμπεριλαμβανομένων και ημών, απέτυχαν να κάνουν ό,τι ήταν δυνατόν για να προστατεύσουν τα θύματα. Η γενοκτονία της Ρεμπρένιτσα έχει αφήσει τα σημάδια της όχι μόνο στα Βαλκάνια, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έχει αφήσει βαθιές πληγές στη Βοσνία Ερζεγοβίνη και συνεχίζει να μας επιβάλλει την ηθική υποχρέωση να μην ξεχάσουμε ποτέ. Στο ψήφισμα του 2015, το Κοινοβούλιο ζήτησε επίσης να δημιουργηθούν εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τις αιτίες αυτών των θηριωδιών. Εξέφρασε επίσης την υποστήριξή του σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όπως είναι η Ένωση Μητέρων των Θυλάκων της Ρεμπρένιτσα και της ΖΕΠΑ. Οι οργανώσεις αυτές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και την προώθηση της συμφιλίωσης. Τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου καταδεικνύουν τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εργάζεται για την πρόληψη τέτοιων εγκλημάτων και για την προώθηση της ειρήνης στην περιοχή. Το 2024, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε ψήφισμα που όρισε την 11η Ιουλίου ως Διεθνή ημέρα μνήμης των θυμάτων της γενοκτονίας της Ρεμπρένιτσα. Με αυτόν τον τρόπο, τα κράτη θέλησαν να αναγνωρίσουν το τεράστιο μέγεθος της τραγωδίας της Ρεμπρένιτσα και να τιμήσουν τα θύματα. Η ημέρα αυτή επιτρέπει επίσης στη διεθνή κοινότητα να επαναβεβαιώσει τη δέσμευσή της να αποτρέπει παρόμοιες φρικαλαιότητες στο μέλλον. Η γενοκτονία της Ρεμπρένιτσα είναι πραγματικά μία από τις πιο μαύρες σελίδες της πρόσφατης ιστορίας μας. Τα γεγονότα του Ιουλίου του 1995 καταδεικνύουν πόσο καταστροφικές συνέπειες μπορεί να έχουν οι εθνοτικές συγκρούσεις και πόσο σημαντική είναι μια αποτελεσματική διεθνής παρέμβαση. Οι ετήσιες εκδηλώσεις μνήμης της 11ης Ιουλίου δεν είναι απλώς ένας φόρος τιμής στα θύματα. Είναι επίσης ένα κάλεσμα προς όλους μας να παραμένουμε σε επαγρύπνηση απέναντι στις θηριωδίες της γενοκτονίας και της εθνοκάθαρσης. Είναι ακόμη μια υπενθύμηση ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δικαιοσύνη για να μην επαναληφθεί η ιστορία. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται το σημερινό μας επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europal Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3: Que grau de poder evoca a palavra Parlamento? Para alguns, o primeiro Parlamento que lhes vem à cabeça é o Parlamento Europeu. Para outros, será o Parlamento Nacional. Também há quem fique um pouco confuso e não consiga distinguir muito bem entre os dois. Não se preocupe, vamos dar-lhe algumas informações para que possa compreender o assunto de forma mais clara. O Tratado de Lisboa, redigido em 2007, descreve pela primeira vez o papel dos Parlamentos Nacionais na União Europeia. E é mais relevante do que se possa pensar. Os Parlamentos Nacionais podem, por exemplo, examinar os projetos de legislação da UE para verificar se respeitam o princípio da subsidiariedade. Este princípio exclui a intervenção da União sempre que uma matéria possa ser eficazmente regulamentada pelos Estados-membros a nível central, regional ou local. O objetivo é permanecer o mais próximo possível dos cidadãos. O Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais trabalham em conjunto para organizar e promover uma cooperação interparlamentar eficaz e regular na UE. Esta cooperação assume variadíssimas formas. Todos os anos, os presidentes de cada Parlamento Nacional e do Parlamento Europeu reúnem-se para debater. A Conferência dos Presidentes do Parlamento Europeu é a autoridade responsável pelas questões relativas às relações com os Parlamentos Nacionais. Recorde-se que a Conferência dos Presidentes é composta pelo Presidente do Parlamento e pelos Presidentes dos grupos políticos. Um representante dos deputados não inscritos também tem assento na Conferência dos Presidentes, mas sem direito de voto. Mas esta não é a única conferência que importa. Os membros das comissões especializadas em assuntos europeus dos Parlamentos Nacionais e do Parlamento Europeu reúnem-se regularmente na Conferência dos Órgãos Especializados em Assuntos da União, a COSAC. O objetivo da COSAC é reunir deputados dos Estados-membros para debater temas europeus da atualidade e questões relacionadas com o papel dos Parlamentos Nacionais na União Europeia. A COSAC pode adotar conclusões e pareceres, mas estes não são vinculativos para os Parlamentos Nacionais. A COSAC reúne-se duas vezes por ano. Os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu participam nestas reuniões com uma delegação de, no máximo, 6 deputados. Além disso, os parlamentos dos países candidatos à adesão à União Europeia e outros parlamentos nacionais europeus podem participar como observadores. É o caso, nomeadamente, do Parlamento Ucraniano, o Verkhovna Rada. O Parlamento Europeu dispõe ainda de uma direção das relações com os Parlamentos Nacionais, que funciona como centro de informação e fornece dados sobre os Parlamentos Nacionais ao Parlamento Europeu. Esta direção representa também o Parlamento Europeu nas redes administrativas de cooperação interparlamentar. Gere igualmente as relações com os funcionários que representam os Parlamentos Nacionais em Bruxelas e mantém relações estreitas com as respectivas administrações. Além disso, a Direção das Relações com os Parlamentos Nacionais publica um relatório anual sobre as relações entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais da União. Este relatório apresenta uma panorâmica de todas as atividades interparlamentares e dos desenvolvimentos na cooperação entre os diferentes parlamentos dos Estados-membros. Por último, o Parlamento Europeu apoia ativamente duas grandes redes que facilitam a cooperação entre os vários parlamentos. A primeira é a IPEX, Intercâmbio Interparlamentar de Informação sobre a União Europeia. Esta rede inclui uma plataforma para o intercâmbio de informações e documentos sobre a UE entre os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu. O Centro de Investigação e Documentação Parlamentares, CEIDP, serve de canal para a transmissão de pedidos de informação quando um parlamento pretende saber mais sobre as práticas e políticas de outros países europeus. Como pode ver, o Parlamento Europeu trabalha em estreita colaboração com os Parlamentos Nacionais dos Estados-membros. Esta transmissão foi-lhe apresentada pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl.
4: Europenii, dar și mediul înconjurător, suferă tot mai mult din cauza lipsei apei după decenii în care resursele de apă au fost prost gestionate, iar ecosistemele de apă dulce s-au degradat. Râurile și zonele umede seacă, iar apele din subteran sunt exploatate într-un ritm nesustenabil. Dacă temperaturile vor continua să crească din cauza schimbărilor climatice, ne putem aștepta ca resursele de apă din Europa să continue să scadă. Ascultați programul Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest podcast vom afla care sunt propunerile Uniunii Europene pentru o politică comună în domeniul apei. În Uniunea Europeană, o mare parte a populației și a teritoriului suferă din cauza resurselor limitate de apă. Potrivit Agenției Europene de Mediu, 34% din populația Uniunii și 40% din suprafața sa terestră au fost afectate în 2022 de lipsa apei. Țările din sudul Europei, precum Cipru, Grecia, Italia, Malta, Portugalia și Spania, suferă cel mai mult din această cauză, dar criza se extinde înspre nordul continentului și afectează zone care până acum erau considerate sigure. Cauzele sunt multiple. Iată doar câteva. Exploatarea excesivă a apei în agricultură, poluarea, infrastructura învechită și efectele tot mai puternice ale schimbărilor climatice, care duc la perioade de secetă mai dese și mai severe. Potrivit unui raport recent al Agenției Europene de Mediu, doar o treime din apele de suprafață din Europa sunt în stare bună. Agricultura și producția de energie electrică pe bază de cărbune sunt surse majore de poluare. Efectele economice ale deficitului de apă sunt profunde. Banca Centrală Europeană avertizează că seceta ar putea reduce producția economică în zona euro cu aproape 15%, afectând sectoare ca agricultura, industria prelucrătoare și producția de energie. Ca răspuns la această criză care se intensifică, Comisia Europeană a introdus mai multe măsuri. În primul rând, directiva cadru privind apa, aprobată în 2000, prevede obligația de a folosi în mod sustenabil resursele de apă și de a le proteja. Pentru a îndeplini aceste obiective, țările Uniunii trebuie să aplice planuri de management al bazinului hidrografic, precum și planuri de gestionare a secetei în zonele vulnerabile. Alte măsuri introduse includ reglementări care promovează refolosirea apei în agricultură și eliminarea pierderilor din rețelele de alimentare cu apă. Însă trebuie să facem mai multe eforturi pentru a rezolva problemele care afectează resursele noastre de apă. În raportul său recent, Agenția Europeană de Mediu a evidențiat câteva cerințe urgente, cum ar fi aplicarea mai strictă a directivelor existente, modificări semnificative ale practicilor agricole, reducerea poluării și refacerea ecosistemelor. Deficitul de apă și perioadele de secetă sunt recunoscute ca priorități și în Pactul Verde European, motiv pentru care sunt incluse în mai multe strategii importante ale Uniunii privind clima. Uniunea oferă ajutor financiar statelor membre și altor autorități pentru a combate deficitul de apă și seceta. De pildă, peste 300 de proiecte au beneficiat de fonduri pentru cercetare și inovare prin programele Orizont 2020 și Orizont Europa. Parlamentul European joacă un rol esențial în elaborarea politicilor privind apa. Deputații europeni au pledat în repetate rânduri pentru strategii cuprinzătoare de combatere a deficitului de apă. Ei cer creșterea investițiilor în infrastructura apei, aplicarea mai strictă a reglementărilor de mediu și promovarea unor soluții bazate pe natură, cum ar fi refacerea zonelor umede. Un raport recent al Parlamentului a subliniat importanța protejării resurselor de apă, nu doar pentru sănătatea publică și pentru mediu, ci și pentru producția de energie, agricultură și securitatea alimentară. Parlamentul insistă și pentru aprobarea rapidă a regulamentului privind restaurarea naturii. Aplicarea lui ar urma să contribuie la refacerea ecosistemelor degradate, să ajute terenurile să rețină mai multă apă și să reducă riscul de inundații. Deputații europeni au cerut și ținte obligatorii privind folosirea eficientă a apei, care să vizeze toate utilizările acesteia. Ei au insistat și că sunt necesare mai multe acțiuni din partea Uniunii pentru a reduce poluarea cauzată de substanțele chimice, de produsele farmaceutice, de bacteriile rezistente la antibiotice, de microplastice, pesticide chimice și îngrășăminte. Multe râuri și lacuri din Europa se întind pe teritoriul mai multor țări, motiv pentru care este esențial ca apa să fie gestionată la nivel transfrontalier. Creșterea rezilienței în domeniul apei necesită eforturi comune la nivel european. Investițiile în infrastructura de apă și sistemele inteligente de monitorizare sunt și ele esențiale pentru a urmări în timp real calitatea și utilizarea apei. Prin urmare, în cadrul discuțiilor privind bugetul Uniunii pe termen lung pentru perioada 2028-2034, deputații europeni au sugerat crearea unui fond separat, dedicat îmbunătățirii rezilienței în domeniul apei în regiunile cele mai vulnerabile. Pentru a combate criza resurselor de apă sunt necesare acțiuni colective. Factorii de decizie trebuie să acorde prioritate gestionării sustenabile a apei și aplicării reglementărilor existente. La rândul ei, industria trebuie să investească în tehnologii care asigură consumul eficient al apei și să reducă poluarea. Dar și noi putem, la nivel individual, să adoptăm obiceiuri de economisire a apei în viața de zi cu zi și să sprijinim inițiative de conservare a prețioaselor resurse de apă. Parlamentul European își va continua eforturile pentru a proteja apa de pe continentul nostru, dar este esențial ca fiecare dintre noi să contribuie la acest demers. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
5: Es ist Zeit, wählen zu gehen. Vom 6. bis zum 9. Juni haben dieses Jahr Millionen von EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern die Gelegenheit, bei der Europawahl ihre Stimme abzugeben und damit die Zukunft der Europäischen Union mitzugestalten. Das Europäische Parlament ist das einzige direkt gewählte EU-Organ und die Europawahl ist eine der weltweit größten Übungen in Demokratie. In dieser Podcast-Reihe erfahren Sie alles, was Sie über die bevorstehende Wahl zum Europäischen Parlament wissen müssen. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie das Wahlsystem bei der Europawahl funktioniert.
6: Alle 5 Jahre wählen die Bürgerinnen und Bürger der EU die Mitglieder des Europäischen Parlaments. Diese direkt gewählten Abgeordneten vertreten im Parlament die Interessen ihrer Wählerschaft. Dieses Jahr werden insgesamt 720 Abgeordnete gewählt und damit 15 mehr, als derzeit im Parlament vertreten sind. Nach dem sogenannten Grundsatz der degressiven Proportionalität wählt jeder Staat unterschiedlich viele Abgeordnete. Das heißt, Mitgliedstaaten mit einer größeren Bevölkerung wählen zwar mehr Abgeordnete, jedoch vertritt ein Mitglied des Parlaments aus einem größeren Staat insgesamt mehr Menschen als ein Mitglied, das aus einem kleineren Staat kommt. Jeder EU-Staat kann mindestens 6 und höchstens 96 Abgeordnete haben.
5: Wie die Europawahl abläuft, unterscheidet sich von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat. Die Grundprinzipien sind jedoch dieselben. In vielen EU-Staaten geben die Wählerinnen und Wähler ihre Stimme für eine Partei, eine Kandidatin bzw. einen Kandidaten oder beides ab. Die Europawahl muss nach dem Verhältniswahlsystem erfolgen. Das bedeutet, die Zahl der Sitze, die eine Partei im Europäischen Parlament bekommt, muss dem Stimmenanteil entsprechen, den sie bei der Wahl erzielt.
6: Aber wer darf bei der Europawahl wählen? Voraussetzung für die Teilnahme an der Europawahl ist die Unionsbürgerschaft, also dass man die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzt. Außerdem muss man ein bestimmtes Alter erreicht haben, wobei nicht in allen EU-Staaten dasselbe Mindestalter gilt. In den meisten Mitgliedstaaten dürfen Sie ab 18 wählen. In Belgien, Deutschland, Malta und Österreich jedoch darf man schon mit 16 seine Stimme abgeben, in Griechenland wiederum ab 17. EU-Bürgerinnen und Bürger, die in einem anderen Mitgliedstaat leben, können entweder in ihrem Heimatland oder in ihrem Wohnsitzland wählen. Wichtig ist aber, dass jede Person nur einmal ihre Stimme abgibt.
5: Wie funktioniert also die Stimmabgabe bei der Europawahl? Sie sehen auf Ihrem Stimmzettel eine Liste der Parteien mit den jeweiligen zur Wahl aufgestellten Kandidatinnen und Kandidaten. Setzen Sie ein Kreuz neben die Partei, für die Sie Ihre Stimme abgeben möchten. Indem Sie eine Partei wählen, stimmen Sie gleichzeitig auch indirekt für die einzelnen Abgeordneten, die diese Partei im Europäischen Parlament vertreten werden. Die Parteien stellen im Voraus Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl auf, und zwar in einer bestimmten Reihenfolge. Je mehr Stimmen eine Partei erhält, desto mehr Sitze bekommt sie. Das bedeutet, ob eine gelistete Person Mitglied des Europäischen Parlaments wird, hängt von der Gesamtzahl der Stimmen ab, die ihre Partei bekommt. In einigen Staaten können Sie statt der vorgeschlagenen Wahlliste auch einzelne Kandidatinnen oder Kandidaten auf der Liste wählen. Ist die Abstimmung offiziell beendet, dann werden die Stimmen ausgezählt. Sichergestellt, dass alle Parteien dem Willen der Wählerschaft entsprechend im Parlament vertreten sind.
6: Mit Ihrer Stimme entscheiden Sie, welche Abgeordneten Sie bei der Ausarbeitung neuer EU-Vorschriften vertreten. Und Sie beeinflussen damit auch die Wahl der Europäischen Kommission. Ihre Entscheidung wirkt sich auf Ihren Alltag und den vieler anderer Menschen in der gesamten EU aus. Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Vielmehr ist sie eine gemeinsame Errungenschaft. Und wir alle tragen gemeinsam die Verantwortung, sie mitzugestalten.
5: Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europarl Radio, das Internetradio des Europäischen Parlaments.
7: Tre città, una sola voce.
8: 6023.
9: È mezzanotte.
10: Più o meno.
11: Raduni, l'Associazione Nazionale degli Operatori Radiofonici Universitari. www.raduni.org.
12: Radio 6023.
13: Radio 6023.
14: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
15: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, sì. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto...
16: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
15: Noi siamo a Santiago, sì, la nostra sede sociale è in corso 2 giugno e sì, abbiamo una... Siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
14: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
17: Quando torno a casa vorrei...
18: Stare zitta e muta.
17: Al lavoro vorrei...
19: Fare carriera sotto la scrivania, eh.
17: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
20: Una mattarella!
17: Dopo gli studi mi piacerebbe...
20: Non rompere!
17: Quello che chiedo alle istituzioni è...
21: Un paio di schiaffi?
22: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
7: Tre città, una sola voce. 6023.
23: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening. Don't turn up.